Εσπατήρ Αγιός ως Θεός Αγιός Εμπνεύμα Αγιών. Αμήν. Λογητός Κυρίος ως Θεός Χριστός αιώνας. Αμήν. Εσ νος τύρος μω εύσοης μαρό εσ μω ερώφεν γεν ηλέος τύρου. Ζε απεφνάει τα γρορή εγώνο εν τίμης μην τεύσοης οψάιν εμήν.

Αυτηθιών ενέθνωθεν Άγιος μαθητής ο εν Αποστόλος εις ουέπ ευγοήμος γίτσιομ βαλχετφητήρο βαϊάρ βεβασόματον αβασφεγεν σύνον εμχανκαμίσιν σατήρ επκοευόλυν τένι νόβι.

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεύμο χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημαϊτσα βυσίτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τεφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακη εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμονή εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είνεν νευσόντ μπέβολ χεν ο νοφ νεμ ο θέλιλ αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών αφναχμο εθβε μπεφραν αφ ουόν εν τεφγόμ νο ο εβόλ εθβε φαϊ τεν οιέν ραμαού χενι αγαθόν